Ας πάει στα κομμάτια και πιάνε άλλο δίσκο. Αλλά το πρώτο μας θέμα θα επιβαρύνω. Δώσε MC Σαλαζόνας για κουλάρε λίγο.